0: εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Mm-hmm. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Mm-hmm. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο εργαστήριο αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σεμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ γεμιστό.
1: Γεμιστό.
0: Με τι, θα το πω στο τέλος. Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα. Δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση. Και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Σταυρόσιμα
0: έντομα. Ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πως το είπαμε τάδε?
1: Πως?
0: Από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη μου.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι. Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσω.
0: Δεν θα μπορέσω.
1: Έτσι.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έτσι. I guess you never know someone you think you know.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσικίσιο τυρί το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1-3, στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τουρκς τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Με 6-5, ξέρεις πως είχε τελειώσει ο αγώνας, στα πέναλτι το 6-5, με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι,
0: ναι,
1: θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθο.
1: Όχι.
0: Κάνει λάθο και. Ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: σημεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό το κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν στη μικρή Βενετία, να τα πούμε.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό,
0: ναι,
1: και αν πας off season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλότ για την
1: Μύκονο. Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
5: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία iPhone που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε
1: στα
0: πιο καινούργια
1: πρόσφατα
0: πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε.
1: Α.
0: Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκη?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω τι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε, Make You Feel My Love, για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Και σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια,
0: ροζουλιά,
1: συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή, καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι,
1: ναι,
0: σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το 2 συν τιμή του 1, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής. Και σε όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία τη ψυχή,
1: λοιπόν, φιλιά πολλά.

γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
10: ACS τα πάντα παντού.
11: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
12: Πολύ Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
7: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Και αυτό το weekend
10: on the number one, the hits hot 40.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
12: How can I forget?
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
13: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
14: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέφκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6-2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Friday, Saturday, Sunday, what?
9: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
10: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσικίσιο τυρί το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7 Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 x 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
10: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Καλωσορίσατε Everybody, Κοσμάς και Δραμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
13: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
14: Everyone has a different opinion for what music is.
13: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
14: So get ready for 1 hour full of music. get ready for radio show. How can I forget?
15: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
16: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Οκτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος, το αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας, κατάμεστος από ογκόλυθους. Η γραφική αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Yeah, αυτό το weekend.
4: On the number one. The hits hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μιλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μιλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μιλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Mr. Naughty Doll, Daddy Sims, καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς το νούμερο 1. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή ήταν το Dracula από τον Tame Impala, το project του Αυστραλού Kevin Parker. Για να δούμε αν θα καταφέρει να κρατηθεί στην κορυφή και αυτή τη βδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Doll και μία θέση πιο πάνω στο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα.

Δεύτερη φορά που συναντάμε τον Άλεξ Γόρεν μέσα στην Εικοσάδα. Άλεξ Γόρεν και Fever Dream. Προηγουμένως Ολίβια Ντίν. Σταθέρη στο νούμερο 17, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 18, να το επιθυμίσουμε και αυτό. Ο Άλεξ Γόρεν με το Ordinary που βρισκόταν στο νούμερο 19 την προηγούμενη εβδομάδα και στο νούμερο 18 αυτήν την εβδομάδα. Νούμερο 19, να τα επιθυμίσουμε και αυτά. Κατσάι και Γκαμπριέλα βρισκόταν στο 18 την προηγούμενη εβδομάδα. Και στο νούμερο 20, ο Teddy Swims με το Mr. Naughty. Νέα είσοδος για την Εικοσάδα. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector. Όπως κάθε εβδομάδα ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέα Εφέ.

0: από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρες της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

David Guetta, Teddy Swims, να το πάλι ο Teddy Swims μαζί με την Αυστραλή, η τραγουδίστρια Tone Setai, συνεργάζονται όλοι μαζί στο Gone Gone Gone, ένα κομμάτι που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 15 σταθερό, στη θέση που βρισκόταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector. Πάμε μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 14, ένα τραγούδι που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Παπαούτε.

Τι να πει κανείς για τον Bad Bunny. Benito Antonio Martinez Ocasio, το κανονικό του όνομα, 32 χρονών ο Bad Bunny, με μπόλικες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, Nuvayol, με μπόλικα στοιχεία από σάλσα. Αυτό ήταν στο νούμερο 12, που ανέβηκε μία θέση από το 13, ενώ μία θέση πιο πάνω, στο 11 δηλαδή, συναντάμε ένα τραγούδι που δεν λέει να εγκαταλείψει την 20άδα και πάρα πολύ καλά κάνει. Αγαπημένο τραγούδι, η Ray στο Where is my husband, όπου κάνει και μνήμα στην γιαγιά της με μια φράση που έλεγε η γιαγιά της παλιά: Your husband is coming. Ray και Where is my husband στο νούμερο 11 για αυτή την εβδομάδα. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
5: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
7: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Κτίνος είναι οι βόλτες στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις σκιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Ο Κτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Είναι το δεύτερο ήμιση της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ο Γάλλος DJ και παραγωγός Uzel μαζί με μια πολύ γνώριμη τραγουδίστρια από τα 90s, την Ultra Nate, Movie to the Sun, μπαίνοντας εσείς στην πρώτη δεκάδα. Μία θέση πιο πάνω, συναντάμε και πάλι τον Uzel. Αυτή τη φορά όμως συνεργάζεται με τον Γάλλο DJ Σόλτος, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ και ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και φυσικά συνεχίζουμε και ακούμε ακόμα και τώρα. Jamaican Bam Bam Uzel μαζί με Σόλτο. Και από ό,τι φαίνεται, Teddy Swims και Uzel έχουν αυτή την εβδομάδα την τιμητική τους, καθώς έχουν διάφορα τραγούδια μέσα στην πρώτη κοσάδα.

από τα αγαπημένα μας αυτό το καλοκαίρι, Talk to You, στην 7η θέση και πάμε μια θέση πιο πάνω, Faithless, θα σας θυμίσει κάτι από τα παλιά, συνεργασία με BB Rexha εδώ, από το 4ο προσωπικό άλμπουμ της BB Rexha με τίτλο Dirty Blonde New Religion, στην 6η θέση από την 8η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα πάρτε μια ανάσα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας, πάντα με το Media Inspector, όπως κάθε εβδομάδα. Ακούμε μαζί το International Top 20, που είναι τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει

0: Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

The Fate of Ophelia, αυτή ήταν η Taylor Swift και μπήκαμε σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. Γεια σας και πάλι φίλες και φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στην πρώτη πεντάδα, στο νούμερο 5 η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia από το άλμπουμ της The Life of a Showgirl. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται αυτό, χωρίς καμία απολύτως μεταβολή από την προηγούμενη εβδομάδα, και πάμε μία θέση πιο πάνω. Επίσης σταθερό ένα κομμάτι που είναι όμως δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. AI το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, The Second Voice και Let Me Be.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Ζέινα και Ζάναντο. Η Ζέινα που μεταφέρει διάφορες κουλτούρες, διαφορετικές μεταξύ τους, με καταγωγή από Λίβανο και Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ και το Μπρούκλιν. Όλα αυτά γλυκά παντρεμένα μεταξύ τους, αυτές οι κουλτούρες που προσπαθεί και καταφέρνει τελικά να μας μεταφέρει μέσα από τα τραγούδια της. Το πιο σπουδαίο είναι ότι η Ζέινα αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιατρική για να αφοσιωθεί στη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, και πάρα πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μας. Στη δεύτερη θέση λοιπόν η Ζέινα με το Ζάναντο. Σε λίγο θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι το νούμερο ένα τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πριν όμως από αυτά, να κάνουμε μια σύνοψη των 20 καλύτερων τραγουδιών που παίχτηκαν περισσότερο στο ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Στην 20η θέση ο Teddy Swims με το Mr. Naughty Doll, το τραγούδι που μπήκε για πρώτη φορά στην 20άδα. Στη 19η θέση Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο 18 Alex Warren με το Ordinary, στο 17 So Easy to Fall in Love από την πολύ αγαπημένη Olivia Dean και πάλι ο Alex Warren με το Fever Dream, στο 15 συνεργασία David Guetta με Teddy Swims και τον Sendai, Gone Gone Gone, στο 14 Παπαούτε, στο 13 Take Me There, Dati, στο 12 Bad Bunny και Nouvayol, στο 11 η Ray με το Where Is My Husband και πάμε στην πρώτη δεκάδα Hugel με Uzel με Ultra Nate, Moving to the Sun, ενώ μία θέση πιο πάνω και πάλι Uzel, αυτή τη φορά με Solto, Jamaican Bam Bam. Πάμε στο 8, αγαπημένος Bruno Mars, I Just Might. Στο 7, Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο 6, New Religion, Faithless μαζί με BB Rexha. Στο νούμερο 5, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Στο νούμερο 4, Let Me Be, The Second Voice. Στο νούμερο 3, Die Die, Shakira με Burna Boy. Παρόλο που το Mundial έχει τελειώσει από τον Ιούλιο, το τραγούδι εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις. Στο νούμερο 2, η Ζέινα με το Ζάναντο και στο νούμερο 1
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Για άλλη μια εβδομάδα ο Αυστραλός Tame Impala κατά κόσμο Kevin Parker με το Dracula. Όλες οι top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Και αυτό το weekend
9: on the number one, the hits hot 40.
8: 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
12: How can I forget?
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία μουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσα, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

μαζί. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
5: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφίξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις σκιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Οπτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος, το αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας, κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πίτσιας Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 €. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπειρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Yeah, αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσα, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχώτο κροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
9: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
11: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφίξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, γενέτειρα των Χαλεπά, Λίτρα Φιλοπότη. Οπτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις. γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τελευταίες μέρες του Αυγούστου, εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι βέβαια δεν τελειώνει στη χώρα μας. Έχουμε ακόμα κάνα 20 ημέρο, γιατί μετά, όπως και να είναι η θερμοκρασία, σε χαλάει που νυχτώνει νωρίς. Αν και οι περισσότεροι δεν είχαν χρήματα τις καλές μέρες που μπορείς να κάνεις διακοπές, λίγοι είναι τώρα πλέον που κάνουν διακοπές. Το θέμα δεν είναι να έχεις χρήματα. Το θέμα είναι να έχεις και χρόνο για να πας διακοπές. Εδώ και αυτήν την εβδομάδα καλωσορίσατε ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Όπως κάθε εβδομάδα όλο το καλοκαίρι, δύο φορές μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Μείνετε εδώ, θα πέρασουμε καλά με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θα ταξιδέψουμε με ήχους και μουσικές. Με βοήθεια ακόμα το καλοκαιράκι. Τι άλλο. Καλωσορίσατε.

βλακεία έρθει στο μυαλό κάποιων. Εκμεταλλεύονται το TikTok που φαίνεται παντού και κάνει προκλήσεις, τις οποίες άλλοι χασίν, άλλοι βλάκες προσπαθούν να εκτελέσουν. Το έχουμε δει, έχουμε δει και θανάτους κατά καιρούς με διάφορες προκλήσεις. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν πρόβλημα στην Ισπανία αυτόν τον καιρό οι πισίνες και οι νεροτσουλήθρες, γιατί υπάρχει μια πρόκληση στο TikTok που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο πισινών. Να κλείσουν οι πισινοί παρακαλώ, υδάτινων πάρκων και διάφορα άλλα στην Ισπανία, λόγω εσκεμμένης μόλυνσης με ανθρώπινα περιπτώματα. Ναι, αυτή είναι η πρόκληση. Να πηγαίνει ο άλλος στην πισίνα και να κάνει τα χοντρά του, ας πούμε. Κάνοντας σταυρό μου δηλαδή. Τι άλλο θα διαβάσουμε? Μεγάλη ζημιά, σου λέει, σε 300 πισίνες σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Όπως καταλαβαίνεις, μέσω του TikTok αυτό θα γίνει και αλλού, σε άλλες χώρες.

θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς τα εργαλεία. Έτσι, το μαχαίρι, ας πούμε. Κόβει φρούτο, αλλά μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο. Το ίδιο εδώ και στο TikTok δηλαδή. Ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για καλύτερο λόγο, το χρησιμοποιείς για αυτήν εδώ την βλακία ακόμα μια.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Πάμε σε κάτι παλιότερο και γνώριμο για τους περισσότερους. The Captain of Her Heart. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
0: 5η, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα, στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
5: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπειρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλή ζωή σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει την είδηση που μπορεί να δεις στην τηλεόραση ή στα social media με το κουτσομπολιό και την άχρηστη είδηση η οποία δεν προσφέρει τίποτα σε αυτόν που την ακούει, την παρακολουθεί, τη διαβάζει. Αυτό συμβαίνει βέβαια χρόνια ολόκληρα και στη χώρα μας και αλλού, γιατί δεν υπάρχει καμία θέληση να τους δώσουν την πραγματική είδηση η οποία σε απασχολεί. Σου λένε ότι πρέπει να σε απασχολεί κάτι άλλο, όπως ας πούμε καρέ-καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης. Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα, είμαι κουτσομπόλης, είμαι εκεί στη γειτονιά. Υπάρχουν άλλα θέματα που θα έπρεπε να μάθω. Δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι τα ενάερια μέσα που μας προστατεύουν σε μια πυρκαγιά φέτος το καλοκαίρι, πόσα έχουν και πετάνε, πόσα λειτουργούν. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να μην σου καεί το δάσος και το σπίτι σου, ας πούμε. Τώρα καρέ καρέ η εμψυχρό εκτέλεση της 45χρονης, σε μένα τι με ενδιαφέρει? Αυτά αναρωτιέμαι. Καλοκαιριάτικα, καλωσορίσατε, δεύτερο ημίωρο. Ο Κοσμάς Χατραμάδος εδώ και ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Ο Αντωνίκο, Κίνς είναι ηθοποιός, παλιός ηθοποιός, 88 ετών και ζει μέχρι στιγμής. Καλός ηθοποιός, ίσως οι νεότεροι να μην το ξέρετε, ψάξτε τον, ανασχολείστε με το σινεμά. Πριν από λίγες μέρες έβγαλε μουσικό δίσκο, κανονικά, τραγούδια, μουσική. Ήταν, λέει, ένα όνειρο 60 ετών που μπόρεσε να το κάνει πράξη. Αυτό είναι τύχη, έτσι. Να φτάσεις 88 και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Έβγαλε λοιπόν ένα άλμπουμ, λέγεται Life is a Dream. Μια λιγότερο γνωστή πλευρά του Anthony Hopkins. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του γνωστού μαέστρου Γκουστάβα Ντουνταμέλ. Κάτι σαν Δρακουμέλ μου ακούστηκε αυτό. Έχει ενδιαφέρον.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Χρήσιμες διαφημίσεις. Να σε ακούσουν, να σε μάθουν. Ή να βάλουμε στο μυαλό των ακροατών εσένα, για να σε επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γύψος.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμιγών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Παναγιώτης εδώ στο Facebook γράφει ότι σε Μανχάταν, σε Νέα Υόρκη και αλλού τα κλαμπς είναι άδεια από άντρες. Το 80% των γυναικών είναι μόνες τους στα κλαμπς και ψάχνουν άντρες. Έτσι λέει εδώ η είδηση. Τι να σου πω, και στη χώρα μας συμβαίνει αυτό, ίσως όχι με αυτό το τα νούμερα, αλλά σίγουρα συμβαίνει και αυτό. Βλέπεις γυναίκες μόνες τους, άντρες μόνοι τους. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ για άλλη μια ώρα και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

διαβάζω για μια νέα έρευνα σε 2.000 ενήλικες. Αποκάλυψε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζει εσώρουχο κάθε μέρα, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8%. Βρωμιάριδες και βρωμιάρες του κόσμου, ενωθείτε. Κάποιοι μάλιστα παραδέχτηκαν ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο για περισσότερες από μία μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι υπάρχει περίπτωση, λέει, να το φορούν και μία εβδομάδα, παρακαλώ. Γεια. Οι ειδικοί συνιστούν καθημερινή αλλαγή. Ειδικά για τις γυναίκες, νομίζω ότι το κάθε μέρα είναι απαραίτητο, για να μην σου πω και δύο φορές την ημέρα, από ό,τι βλέπω εδώ, δηλαδή. Από τα λίγα που ξέρω. Από συντρόφους, φίλες κτλ.

αν το συνδυάσεις αυτό με τις πισίνες που λέγαμε στην αρχή, που υπάρχει πρόκληση να τα κάνεις μέσα στις πισίνες, και στην Ισπανία έχουν φρίξει άνθρωποι, βρωμιάριδες, πολύ βρωμιάριδες σε όλο τον κόσμο.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σχένα Σπάιρο, η αγαπημένη μου, προς το διάλειμμα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πίτσιας Μάρκετ. Νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίξ 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Χέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6x2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμα στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

10 Ιουλίου κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ οι Rolling Stones. Κάνω το σταυρό μου, δηλαδή, 2026. Και ακούμε καινούργια τους τραγούδια. Το 25ο στούντιο άλμπουμ τους. Τελευταίο 20 λεπτό, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για λίγο ακόμα, αλλά και αύριο για ένα δίωρο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Όχι του καλοκαιριού, έχουμε ακόμα λίγες εβδομάδες καλοκαίρι. Αυτό είναι το καλό.

κρίση και δάση καμένα, να έχετε υπόψη σας δύο πράγματα. Την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, η οποία πέτυχε κάτι εντυπωσιακό. Από το 2016 ξεκίνησε να φυτεύει δέντρα. Φύτεψε τελικά μέχρι σήμερα 880.000 δέντρα. Επίσης τοποθέτησε 2,5 εκατομμύρια φυτά και θάμνους ενδιάμεσα η πόλη και κατόρθωσε να χαμηλώσει τη θερμοκρασία της πόλης από 2 ως 5 βαθμούς. Απ' την άλλη, όταν καιγόμαστε από τις πυρκαγιές, θυμηθείτε τη μείωση προσωπικού και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες και εργαλείων για να σβήνεις τις φωτιές. Δηλαδή αυτά που είχαμε πριν 30-40 χρόνια δεν τα έχουμε τώρα. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής κρίσης, όπως τη λένε, αφορά εμάς και το τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε και τι θέλουμε για το μέλλον μας. Δηλαδή, τα δάση που έχουν καεί πρέπει να γίνει αναδάσωση. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων να προσληφθεί ή να δημιουργηθεί και να αρχίσει να φυτεύει δέντρα. Πάρα πολύ απλό. Προφανώς όχι στα φετινά, αλλά στα καμένα προηγούμενων ετών. Το θέμα είναι πώς το θέλουν αυτό και πώς το ψηφίζουν. Για να γίνει αυτό άμεσα, βέβαια, έτσι.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κόσμος Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάει εδώ, ραντεβού. Αυτό τον Αύγουστο που μας αφήνει, έφυγαν πολλοί δικοί μας άνθρωποι του ραδιοφώνου. Δυστυχώς. Καλό ταξίδι, καλή αντάμωση σε όλους αυτούς που

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: The Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 1 με 3 στο Radio City 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφήξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις κιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Οπτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο Τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο Βόλακας κατάμεστος από ογκόλυθους. Η Γραφική Αγάπη. Ο Ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η Καρδιανή και τα Ιστέρνια, μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα τραγούδι του 2018, αν θυμάμαι καλά, ξαναμπήκε φέτος στα τσάρτς. Μιλάμε για το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Dominic Fike και Baby Doll. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και πώς θα ήταν δυνατόν να κάνουμε εκπομπή χωρίς τον Σόμπερ. Έστω ένα τραγούδι του κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή θα ακούγεται από εδώ. Σόμπερ και 12 to 12.

Γερμανός DJ και παραγωγός Clapton. Φοράει στις εμφανίσεις του χρυσή μάσκα για να κρύβει την ταυτότητά του και δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει. Και σε λίγους μήνες η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει σε γνώσεις όλους τους ανθρώπους μαζί από όλες τις ειδικότητες. Ακούγεται τρομακτικό και δυστυχώς έτσι είναι. Αρκεί να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Έγινε μάλιστα και τεστ. Ειδικοί από 50 περίπου χώρες υπέβαλαν 70.000 ερωτήσεις για αξιολόγηση μέσω του chat GPT. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά και πέρα από κάθε φαντασία. Σχεδόν σκορ 100%. Δεν θα ήθελα να το ζήσω ειλικρινά, γιατί στο τέλος δεν θα χρησιμοποιούμε καθόλου τις γνώσεις μας και θα τα αφήνουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Arlo Parks, Two-Sided.

Amazing My Mind, That's Sensitive, πολύ τα αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Και ένα πρωτότυπο ράλι δημιουργείται στην Ιαπωνία και μάλιστα έχει γίνει και επίσημο άθλημα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφύγουν από τον μεγάλο φόρτο εργασίας, οι Ιάπωνες έχουν διοργανώσει το επίσημο ράλι με καρέκλες γραφείου. Πώς γίνεται αυτό? Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, δηλαδή επιγονατίδες, επιεγκονίδες και κράνος, κάθονται στις καρέκλες γραφείου και τρέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα και δίνουν όθηση απλά με τα πόδια τους. Το έπαθλο είναι 90 κιλά ρύζι. Ενώ υπάρχει και άλλο τρόπαιο που περιλαμβάνει 5 κιλά τόνο. Ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία, επιστροφή στα δικά μας, στις μουσικές, από την πολύ βραβευμένη.

κλείνουμε αυτό το μισάρο με τους Αμερικανούς Canons και το νέο τους άλμπουμ Everything Glows. I get weak. Και έτσι πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Un día normal en los Estados Unidos.

μπορεί να είναι άκρος καλοκαιρινό, αν όμως προσέξετε τους στίχους, εκφράζουν έντονο προβληματισμό απέναντι στην μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάλο Σαντάνα συμπράττει εδώ με την Μπέκι Τζι. Μη γκράναμορ. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. Ο εγγονός του Bob Marley, ο IG, ένα από τα εγγόνια του τέλος πάντων που ασχολείται με τη μουσική, γιατί είχε πολλά παιδιά, πρέπει να είχε 5, μπορεί και παραπάνω, και αρκετά εγγόνια. IG Marley και Faya, και αμέσως μετά ο έτερος εγγονός που ασχολείται με τη μουσική, ο Skip Marley.

Νομίζω ότι αν πρέπει να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο, δηλαδή τον IG και τον Skip, ο Skip προσεγγίζει περισσότερο τον παππού του στην ερμηνεία, έτσι δεν είναι? Τι είναι η ιδέα μας? Είναι ο Σάιτ και Ράμπο χωρίς τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν το χωράει ο νους μας, όμως τα χρόνια περνούν και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέα ταινία, νέο Ράμπο δηλαδή, στη μεγάλη οθόνη. Αυτό θα γίνει του χρόνου τον Ιούνιο, αν όλα πάνε καλά, γύρω στις 4-5 Ιουνίου του 27. Η συνέχεια λοιπόν του θρυλικού Ράμπο σε σκηνοθεσία Γιαλμάρ Χέλαντεϊ και με πρωταγωνιστή τον Νόα Σεντίνεο, που παίρνει τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ. Βέβαια, ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε δεν μένει έξω από το όλο θέμα, καθώς θα δίνει τις τελικές οδηγίες στην ομάδα παραγωγής. Πρέπει να έχουν βγει 4 ή 5 Ράμπο μέχρι τώρα και τα έσοδα που έχουν αποφέρει στο box office ξεπερνούν τα 819 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 2001 με ένα πάρα πολύ δυνατό και funky flashback, Fun Loving Criminals και Loco.

The Avener featuring Alternate. Φοβερή φωνάρα από τα 90s και τη δεκαετία του 2000. Επέστρεψε με αυτό το κομμάτι Starlight. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να κάνουμε ένα flashback. 1997, Gala και Freed from Desire, αγαπητοί.

Είναι και λίγο πιο dance, έτσι, και λίγο πειραγμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή. Πολύ ανεβαστικό και πολύ καλοκαιρινό, γιατί το καλοκαίρι εννοείται ότι δεν τελειώνει στον Αύγουστο. Έχουμε και συνέχεια. Οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εννοείται αυτό. Και επιστροφή στο σήμερα είναι η Mini Mini Mo από τον Σον Κίγκστον και τον Justin Bieber. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
0: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Αυτό το weekend. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

από τις καινούργιες συνεργασίες του Charlie Puth. Ο Charlie Puth που έγινε πρόσφατα και μπαμπάς. Κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά που διανύουμε ένα ολοκένουργιο άλμπουμ και μπορεί να χρησιμοποιεί την AI σαν βοήθεια. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφα τα τραγούδια που κυκλοφορεί εδώ μαζί με την R&B τραγουδίστρια Coco Jones. Sideways. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback σχεδόν 10 χρόνια πίσω. Αυτός ο καλλιτέχνης είχε ξεκινήσει ως τραγουδιστής του δρόμου, γνώρισε όμως αργότερα επιτυχία με αυτό το κομμάτι Hugo Burial On The Road.

από τα τραγούδια που δεν βαριέσαι να ακούς, αν και διαρκεί τουλάχιστον το 12ο που ακούσαμε τώρα, 7 λεπτά περίπου. Και γενικά η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη μελωδικότατα κομμάτια όπως αυτό, Thompson Twins, οι Βρετανοί Thompson Twins, από την καρδιά των 80's, Hold Me Now, αν θυμάμαι καλά, ο δίσκος λεγόταν Into the Gap. Απίθανο να ακούς τραγούδια από εκείνη την εποχή, απίθανο επίσης να ακούς καλλιτέχνες που ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν καινούργιες ηχογραφήσεις, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, που είναι 83 χρονών και όμως κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Το άλμπουμ του λέγεται The Boys of Dungeon Lane. Είχε ξεκινήσει να ηχογραφείται από το 2021, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είχε τραγουδήσει το Days We Left Behind. Μπορεί και τώρα.

λατρεύουμε τους καλλιτέχνες που δεν λένε να τα παρατήσουν ακόμα και στα 83 τους, όπως στην περίπτωση του Paul McCartney, αλλά και στα 85 τους, όπως στην περίπτωση του Ringo Starr. Σε συνεργασία με τον σαξοφωνίστα της smooth jazz Dave Coues και τον κιθαρίστα του φλαμένκο José Antonio Rodríguez. Και πάμε σε break.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πιτσιάς Μάρκετ, νέο κατάστημα στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Ανοίξαμε και το γιορτάζουμε με τις πιο χαμηλές τιμές. Κατσική σιωτηρή το κιλό 9,95 €. Παγωτό ωραίο σάντουιτς 6x55 ml 3,80 €. Ωραίο στίκς 6x50 ml 4,50 €. Παγωτό ξυλάκι καρπούζι 5x73 ml 3,30 €. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 €. Τσάι Λίπτον 6x330 ml 3 €. Κέλ ενεργειακό ποτό 500 ml 98 λεπτά. Αναψυκτικά ήβη Pepsi 7-Up 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 6 €. Πίτσιας Μάρκετ. Με τη δύναμή σας συνεχίζουμε.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: ACS τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

track από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πάρα πολύ καλό και φροντισμένο άλμπουμ. Come inside και εμείς για λίγο ακόμα μαζί. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τον McCartney στους Rolling Stones. In the Stars, με συμμετοχή της νεαρής ηθοποιού Οντέσα Αζάιον στο βίντεο κλιπ, η οποία δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Rolling Stones, καθώς το πρώτο άλμπουμ που είχε αποκτήσει στη ζωή της ήταν το πασίγνωστο Tattoo You, το οποίο έχουμε και εμείς βινήλιο. Rolling Stones.

ακούμε παρέα και να ταξιδεύουμε σε μεγάλες λεωφόρους με αυτοκίνητο και όχι μόνο. Η Καρδίτσα, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι η μοναδική ελληνική πόλη που έχει περισσότερα ποδήλατα παρά αυτοκίνητα. Τα ποδήλατα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες, τόσο για βόλτα όσο και για άθληση. Μ' αρέσει αυτό. Φέτος η Καρδίτσα τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η πόλη διαθέτει παντού ποδηλατόδρομους, τα ακούτε? Ενώ κάθε Ιούνιο διοργανώνονται και εκδηλώσεις με θέμα το ποδήλατο.

Αυτό το συγκρότημα μας χάρισε διάφορες επιτυχίες στις αρχές δεκαετίας του 2000. Μία από αυτές, The Time Is Now από τους Μολόκο και την Ροζίν Μέρφη στα φωνητικά. Και The Time Is Now να σας αφήσω για να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Σας αφήνω με κάτι πολύ dance, πολύ dance, συνεργασία Ουζέλ με την Ultranate. Άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό, Moving to the Sun. Από την Έλενα Γαβρεσέα που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε ξανά αύριο.

ρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψωσές.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
1: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο, μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Τίνο. Μόνο όταν ανακαλύψεις την ενδοχώρα της, αντιλαμβάνεσαι γιατί αποτελεί στέκη για διανοούμενους και καλλιτέχνες και παράδεισο για όσους αναζητούν low profile διακοπές. Νέες αφίξεις στον τομέα της διαμονής και της γεύσης ανανεώνουν το προφίλ της. Τίνος είναι η βόλτα στα δεδαλώδη σοκάκια της Κόμης και τις σκιερές μεσαιωνικές στοές του Αρνάδου. Η άβρα του μαρμαρόγλυπτου πύργου, η γενέτειρα των Χαλεπά, λίτρα φιλοπότη. Ο κτικάδος που αγναντεύει στη θάλασσα. Ο τρυπόταμος στο αρχαιότερο χωριό του νησιού. Ο βόλακας κατάμεστος από ογκόλυθους. Η γραφική αγάπη. Ο ταραμπάδος με τους ομορφότερους περιστερώνες. Η καρδιανή και τα ιστέρνια μπαλκόνια στο Αιγαίο. Η πανέμορφη Κόμη, καρδιά της πράσινης Τίνου. Οι ωραιότερες παραλίες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα και έχουν ψηλή άμμο. Οι ντόπιοι θα σας υποδείξουν σε ποια παραλία να κολυμπήσετε ανάλογα με το πώς φυσάει. Τιμήστε τις ενδιαφέρουσες τοπικές γεύσεις και τα ντόπια προϊόντα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Λοιπόν, απαραίτητα διαφημιστικά των 10, λίγα λεπτά μετά τις 10 και ακόμη μια νυχτερινή βάρδια εδώ του Σαββάτου είναι και πάλι κοντά σας με αγαπημένη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Θα παραμείνουμε στο σήμερα. Θα ξεκινήσουμε έτσι μελωδικά. Μελωδική μπαλάντα. Soundtrack από την ταινία Γαλάζια Λίμνη. Την τελευταία. I could hear them howling from afar. Running to the sea. Τρέχοντας στη θάλασσα. Τι άλλο από καλοκαιρινό, ε. Λοιπόν, για ταξιδέψτε με αυτό το τραγουδάκι, φανταστείτε. Δεν βρίσκεστε κι εσείς σε κάποια μουδιά εξωτική, γιατί όχι. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Από τις 10 θα τα λέμε μαζί εδώ και τα λέμε μάλλον μαζί, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Με πολύ αγαπημένη μουσική. Μέχρι και τις 11, μέχρι και το τέλος πρώτου μέρους θα έχουμε μουσική του σήμερα. Ετοιμάζουμε ένα καφεδάκι όπως άλλωστε συνηθίζουμε. Ταξιδεύουμε με τη μουσική, τα λέμε σε πολύ λίγο και ευχές για μια καλή ακρόαση.

φωτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8.

0: After the Running to the Sea. Καλοκαιρινό, άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Soundtrack από την ταινία Γαλάζια Λίμνη, τελευταία. Δεν θυμάμαι ακριβώς το τίτλο, μάλλον έτσι είναι. Η συνέχεια της Γαλάζιας Λίμνης. Το νούμερο 3 είναι 4, δεν θυμάμαι. Τίποτα δεν θυμάμαι σήμερα. Το μόνο που θυμάμαι, διαφήμιση κάνω, είναι ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Radio City στους 102,8. Στα RGNA και βέβαια στο διαδίκτυο στο www.itot, αν θέλετε, radiocityfm.itot.gr. Σας μπέρδεψε, radiocityfm.gr. Χτυπήστε και θα μας ακούσετε. Λοιπόν, πάμε μουσική του σήμερα, είπαμε. Δεύτερο τραγουδάκι. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Πάμε να διαλύσουμε το καφεδάκι που ετοιμάσαμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Λοιπόν, ευχηθώ και καλό μήνα, ο τελευταίος του καλοκαιριού, Αύγουστος, ο καλύτερος, ο πιο ζεστός μάλλον. Τα καλύτερα είναι τα αυγουστιάτικα βράδια, με φεγγάρι. Και για όσους δεν έχουν πάει διακοπές, όσο μπορούν, ας ξεκλέψουν μια, δύο, τρεις μέρες. Είναι από τους καλύτερους μήνες. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Νυχτερινή βάρια του Σαββάτου, από τις 10 εδώ τα λέμε μέχρι και τις 12, πρώτο μέρος και πρώτο γύρο. Robin Think, Farrell Blue Red Lines, ένα τραγούδι που ξεχώρισε και γνωρίζει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Ακούγεται και θα τα ακούσουμε και εμείς εδώ. Τρίτο τραγουδάκι εδώ για σήμερα, στη νυχτερινή βαρδιά του Σαββάτου. Για πάμε. Να το ακούσουμε βέβαια τι άλλο.

Ελπίζω να σας άρεσε έτσι το τραγουδάκι από τον, μάλλον Robin Thicke, Far and Bluebird Lines. Για τη συνέχεια μουσική, τι άλλο, πάμε έτσι μέχρι και τις 10.30 εδώ στο πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Μουσική του σήμερα, τα αγαπημένα τραγούδια έχουμε διαλέξει εδώ για όλους εσάς, ξεχωριστά βέβαια, όσο μπορούμε έτσι καλοκαιρινά, αρκετά ρυθμικά και μελωδικά ταυτόχρονα. Κάτι πάει να γίνει στον χώρο της μουσικής. Λοιπόν, όλα εδώ στην νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Καλή διασκέδαση. Ένας πολύ καλός καφές. Ζεστός κατά προτίμηση, άσχετος να είναι καλοκαιράκι και ζέστη. Γούστα είναι αυτά. Πάμε έτσι με την καλύτερη μουσική μέχρι και τις 10.30 και θα συνεχίσουμε και πάλι με ακόμη καλύτερη, με πολλές εκπλήξεις μέχρι και τις 11, μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους.

Αυτό το τραγούδι, αν και δεν είναι τραγούδι, μουσική είναι, είναι αρκετά ρυθμική και έτσι θα έλεγα προσωπικά ταξιδιάρικη για όσους ταξιδεύουν ή για όσους οδηγούν. Το ίδιο είναι και τα επόμενα δύο τραγουδάκια που έχω ετοιμάσει. Δεν σας λέω το τίτλο, ούτε ποιος τραγουδάει. Απλά μόνο ακούμε μουσική και ταξιδεύουμε εδώ στην νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου με το πρώτο Σαρδάμ. Τι να κάνουμε. Για πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια αυτό. Ο λίγο την μπερδευτήκαμε λίγο, παρόλα αυτά συμβαίνουν εδώ. Έτσι στο ίδιο στυλ, στον ίδιο ρυθμό και στην ίδια μελωδία. Με την καλύτερη μουσική του σήμερα, όλα εδώ στην τέλη βάρδια του Σαββάτου.

μελωδικό και ρυθμικό ταυτόχρονα. Αυτό εδώ που ακούμε. Και ο λίγο ερωτικό, αν ακούσει και τους στίχους.

0: Το τραγουδάς, δεν γίνεται αλλιώς. Όπως και το επόμενο, πιστεύω. Ταξιδέψτε εδώ μαζί μας στην Ιθέρνη Βάρια του Σαββάτου από τις 10 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Με αυτό θα πάμε μέχρι και τις 10.30, μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιώρου. Διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. But I know where to start. City. Μελωδίες. Ραδιο City. Ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.
1: Η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι, 1 με 3, στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Χρυσή Μηλιά στην Αλόνισο. Η αμμουδιά της Χρυσής Μηλιάς βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Πατητήρι και είναι διάσημη σαν μία από τις ωραιότερες παραλίες της Αλονίσου. Είναι μία από τις λίγες οργανωμένες παραλίες στο νησί και προσφέρει ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ. Υπάρχει μια καλή ταβέρνα σε ένα μικρό λόφο δίπλα στην παραλία. Η παραλία της Χρυσής Μηλιάς είναι χρυσή και ιδιαίτερα όμορφη και λαμπυρίζει κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα. Τα νερά είναι διάφανα και έχουν ένα θαυμάσιο χρώμα τυρκουάζ. Στην άκρη της παραλίας υπάρχουν βραχώδεις πισίνες που περιμένουν τον επισκέπτη και κάποια πέθηκα που προσφέρουν τη σκιά τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Απαραίτητα μυστικά, των 10.30, πρώτο μέρος εκπομπής, δεύτερο ημιωρό. Justin Timberlake, Mirrors. Αυτό είναι το πρώτο τραγουδάκι εδώ στο δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Από τις 10 τα λέμε και για δύο ολόκληρες ώρες μαζί εδώ στην νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου. Καλή ακρόση, τα λέμε σε πολύ λίγο.

το ίδιο μελωδική είναι και η επόμενη φωνή της δικής μας Μαριέτας Φαφούτη. Από ένα διαφημιστικό σποτ μιας αεροπορικής εταιρείας ξεκίνησε αυτό το τραγούδι, τελικά το ολοκλήρωσε και θα μας ταξιδέψει και εμάς έτσι με τη μελωδική παιδική φωνούλα, θα μπορούσα

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Justin Timberlake. Δεν θα το συνεχίσουμε, πολύ καλό τραγούδι, αλλά 8 λεπτά είναι. Θα προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι άλλο, τι λέτε? Μαρία Φαφούτη, Take Me There, και το ακούμε.

0: Αυτή ήταν η Empire of the Sun στο Alive, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, δεν συμφωνείτε?
1: Okay. Coconut Man, Moonhead.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: And P. You ready?
0: Ρυθμικό, ε? Για άκουσε το. Άρεσε ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, νυχτερή βάρδια εδώ του Σαββάτου. Τα λέμε από τις 10 εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πρώτο μέρος εκπομπής, δεύτερο ημίωρο. Με αυτό και ελπίζω με άλλα δύο ακόμη τραγουδάκια. Θα πάμε με αισίως μέχρι και τις 11, μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους. Έχουμε Έρος Ραμαζότη. Έχουμε Pet Shop Boys. Και πολλές εκπλήξεις. Για ακούστε.

Λοιπόν, όσο για τη συνέχεια, υποσχεθήκαμε Έρος Ραμαζώτη από τις τελευταίες του δουλειές. Μελωδικός όπως πάντα και ερωτικός, Τον ακούμε και ταξιδεύουμε. Και έτσι, για να μην σας το κόψω, θα το ακούσουμε από την αρχή.

άκρος ερωτικό τραγούδι του καλοκαιριού. Έρος Ραμαζότη. Να αναλαμβάνω και τον τίτλο.

Λοιπόν, με αυτόν εδώ, τον Έρος Ραμαζώτη, με το μελωδικό, ρυθμικό ταυτόχρονα και ερωτικό τραγούδι, και με τους Pet Shop Boys και το Winner, θα πάμε έτσι μέχρι και τις 11. Μας ακούτε εδώ στους 102,8, φιλοξενούν αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Σάββατο για δύο ολόκληρες ώρες από τις 10 μέχρι και τις 12 μεσάνυχτα και στο διαδίκτυο www.radiocityfm.gr. Pet Shop Boys για τη συνέχεια, Winner.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Ψηλή Άμμος, στη Σέριφο. Η παραλία Ψηλή Άμμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι μία από τις πολυσύχναστες της Σερίφου, με πολύ ωραία αμμουδιά, ρηχά νερά και αποτελεί προορισμό των διαφόρων θαλαμικών, ιστιοπλοϊκών και φουσκωτών που επισκέπτονται το νησί. Επίσης, θα βρείτε και μία ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 11, νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου, τα λέμε από τις 10 η ώρα μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Πάμε σε αυτό το ημίωρο τουλάχιστον. Και ίσως και μέχρι το τέλος της εκπομπής, μια και η ώρα αρκετά περασμένη. Σαν ώρα βέβαια, γιατί καλοκαιράκι είναι, σχετικά νωρίς είναι. Θα περάσουμε έτσι σε μελωδικές μπαλάντες. Πιο χαμηλών τόνων, πιο love songs ίσως, τραγούδια αγάπης, όπως τα αποκαλούν. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ξεχώρισε, μας άρεσε ιδιαίτερα, είναι από soundtrack της ταινίας. Αυτό είναι το τραγούδι από τα μοναχικά βουνά.

σερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

θυμίζει κάτι από Ινδιάνικο, ε. Όλα αυτά τα μπερδέματα βέβαια στη μουσική, σε κάποια τραγούδια κάνουν καλό, δεν μπορώ να πω. Song of the Lonely Mountain, πρώτο ημίωρο, δεύτερο μέρος εκπομπής. Για τη συνέχεια έχουμε μεσία Minimal. Από το album Minimal The Maximal θα ακούσουμε το Candy Face και σίγουρα θα μας ταξιδέψει.

τραγούδι έτσι για να ξεχαστείς λίγο. Ελπίζω να έχετε ξεχαστεί έτσι στον ήχο του. Αυτός είναι ο Μαρσίαν Ιντμάν στο Candy Face. Νυχτερινή βάρια του Σαββάτου, μαζί τα λέμε από τις 10 η ώρα μέχρι εδώ και τις 12 τα μεσάνυχτα. Δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημιωρό. Διανύουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής στο ημιωρό από τις 11 μέχρι και τις 11.30. Για τη συνέχεια, σε περίπου ένα λεπτό, έχουμε ένα ακόμη όμορφο τραγούδι. Είπαμε, αυτό το ημίωρο θα έχουμε τις μελωδικές μπαλάντες, Jesus και Love Songs, τραγούδια αγάπης μάλλον, με στα ελληνικά. Για τη συνέχεια έχουμε το Stars. Έχουμε τον Jim Diamond. Έχουμε τη Sarah Brightman, αγαπημένη. Έχουμε και το συγκρότημα από τους The Cars. Όλα αυτά σε λίγο, προς το παρόν. Λίγο ακόμα μεσία μινιμάλ στο Candy Face και αμέσως μετά Stars. Η χτερινή βάρδια του Σαββάτου, κάθε Σάββατο τα λέμε μία φορά την εβδομάδα, δυστυχώς, για δύο ολόκληρες ώρες, εδώ από τις 10 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Πρωινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν Simply Red, so Stars, ελπίζω σας άρεσε. Πάμε για τη συνέχεια. Jim Diamond, υποσχεθήκαμε. I should have known better. Το θυμάστε. Κάπου εκεί στα 80's και αυτό.

τόσα χρόνια μπορεί να μας γυρίσεις πίσω αυτό το τραγούδι, ε? Κάπου εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80, στα πάρτι που γινόταν στα σπίτια βέβαια. Στο βινίλιο, στο δίσκο που ακουγόταν αυτό το τραγούδι, κάπου εκεί στις 12 η ώρα. Αρκετά χρόνια πίσω δεν μπορώ να πω. Jim Diamond, I should have known better. Αγαπημένο κομμάτι, δεν μπορούμε να πούμε. Για τη συνέχεια μια ξεχωριστή φωνή, η Sarah Brightman στο Dust in the Wind, που βέβαια και οι Kansas το λένε πολύ ξεχωριστά. Θα τα ακούσουμε αμέσως σε λίγο όμως.

Λοιπόν, ελπίζω να σας έχει ταξιδέψει. Μια γουλιά καφέ και συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε. Τι έχω πάθει τώρα προς το τέλος. Με ένα ακόμη τραγουδάκι από τους The Cars, το Drive. Θα το θυμηθούμε και αυτό, κάπου εκεί στα 80s. Θα μας ταξιδέψει σίγουρα. Και θα πάμε μέχρι και τις 11.30. Εσίως και έχουμε άλλη μισή ώρα στη διάθεσή μας εδώ στην Ιθένη Βάρδιο Σαββάτου να μεταδώσουμε την καλύτερη μουσική μέχρι και τις 12.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη λευκή νύχτα στην Κατερίνη. Ζήστε τη μαγεία του Late Night Shopping με απίστευτες προσφορές στα καταστήματα και διασκέδαση στα αγαπημένα σας στέκια. DJs, laser shows, ξυλοπόδαροι, mascot, face painting και δυνατά τύμπανα πλημμυρίζουν τους φωτισμένους δρόμους. Ψωνίστε, μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις και κερδίστε πλούσια δώρα. Φορέστε τα λευκά σας και ελάτε να παρτάρουμε. Συνδιοργάνωση Επιμελητήριο Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Κατερίνης και Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης.
6: Μεγάλος χορηγός, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός που πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες, αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου, in the mix. Baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχότο ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Πάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Λοιπόν, η ώρα είναι 11:31 λεπτά. Περνάμε γρήγορα σε μουσική. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας μέχρι και το τέλος εκπομπής. 30 τελευταία λεπτά είναι, καλά το είπα. Θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε από την προηγούμενη εκπομπή, Κριστόφ, Όμον

Αυτός είναι ο ξεχωριστός Κριστόφ στο Oh Mon Amour, κάτι από τα 70's. Δίσκος βινήλιο, τον έχω αυτό το δίσκο, όπως και πολλούς ακόμα. Για τη συνέχεια ξεχωριστή φωνή του Chris Rea. Ψάχνει για το καλοκαίρι, looking for the summer. Αν το ψάχνετε, εδώ βρίσκεται. Νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου, από τις 10 η ώρα τα λέμε. Εδώ μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, με την καλύτερη μουσική. Για τη συνέχεια, Chris Rea, looking for the summer.

Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

0: ξεχωριστή φωνή, έτσι, του Chris Rea.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

0: Όλα εδώ στην νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια Black. Σε λίγο, για να ακούσουμε ακόμα λίγο εδώ, Chris Rea. Τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Looking for the summer.
2: Radio City, έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
0: Είπαμε ξεχωριστό σας Chris Rea στο Looking for the Summer, για τη συνέχεια Black, Wonderful Life, υπέροχη ζωή, όμορφη ζωή όπως θέλετε εσείς, και ξεχωριστή φωνή του Black, για να τον ακούσουμε και σίγουρα θα μας ταξιδέψει και αυτός κάπου εκεί στα 80's, δεκαετία του 80 δηλαδή. Αυτό και πιστεύω με ακόμη τρία τραγουδάκια θα φτάσουμε αισίως στο τέλος εκπομπής, με επίλογο την κυρία Λίζα Τζέραντ. Now we are free. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Ας το πούμε και έτσι. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, Black.

0: Λοιπόν, Wonderful Life από τον Black. Αυτό είναι αγαπημένο συγκρότημα των 80's, The Stranglers. Midnight Summer Dream. Τι ωραίος τίτλος, ε? Με τα μεσονύκτια καλοκαιρινό όνειρο. Oh, πολύ ωραία. Ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα, ε? Λοιπόν, με αυτό εδώ το τραγουδάκι, ένα ακόμη από τους Fleetwood Mac, αγαπημένους και αυτούς, και με την επίλογο με την Lisa Gerrard και στο Now We're Free, θα κλείσουμε την εκπομπή μας σε 10-15 λεπτά. Stranglers, Midnight Summer Dream, τα λέμε σε πολύ λίγο. Εδώ, στην θερινή βάρια του Σαββατοβάτου, από τις 10 τα λέμε. Θα ενημερώσουμε για όσους έχουν ανοίξει τώρα τηλεφωνικούς τους δέκτες, ραδιοφωνικούς τους δέκτες. Μέχρι και τις 12 εδώ μαζί σας. Αμέ.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
2: Woke up on a good day and the world was wonderful.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

ανέβουν το ραδιόφωνο σας. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM.

0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
1: Αγαπημένο κομμάτι. I don't remember much at all, but his words were echoing. Μας ταξιδεύει. Πώς περνάει η ώρα, νυχτερινή βάρδια, κάθε Σάββατο εδώ τα λέμε για δύο ολόκληρες ώρες από τις 10 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι έχουμε ετοιμάσει τους Fleetwood Mac και αυτό ζητήθηκε. Στέλνετε email στο radiocityfm1028@gmail.com ή από το site του σταθμού www.radiocityfm.gr. Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας εκεί. Ζητάτε το αγαπημένο σας τραγούδι και θα μεταδοθεί στην επόμενη εκπομπή. Πρώτο τελευταίο τραγουδάκι με τους Fleetwood Mac, Everywhere, και επίλογο σε πολύ λίγο. Για πάμε.

στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας. Radio City. Back to music. Oldies and goodies.

0: Fleetwood του Mac, Everywhere, 80s. Και αυτό υπάρχει σε βινήλιο, σε δίσκο, στην original μετάδοση, ηχογράφηση μάλλον. Λοιπόν, να το κανονίσουμε σε κάποια εκπομπή, να παίξουμε μόνο βινήλιο, μόνο δίσκο, σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το διέλο, εδώ στην Τέμι Βάρδια. Έτσι να είμαστε ακόμη πιο αυθεντικοί. Τι λέτε, έτσι, σύμφωνοι? Κατοχυρώθηκε. Πρώτο λεπτό τραγουδάκι, η νυχτερινή βάρδια του Σαββάτου. Κάθε Σάββατο τα λέμε μαζί από τις 10 η ώρα και 2 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Αποφώνηση κάπου εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτό το Σάββατο που ήσασταν εδώ μαζί μου. Να πέραστε καλά το υπόλοιπο της νύχτας. Ό,τι κάνετε, κάντε το μέτρο, πάντοτε το λέω. Όλα χρειάζονται, αλλά μέχρι ένα μέτρο, όχι καταχρήσεις. Να ξεκουραστείτε αύριο Κυριακή, αν και αυτή τη βλέπω σιγά σιγά να χάνετε όλες αυτές τις αλλαγές. Europe, Europe μας έφερε. Λοιπόν, καλά να περάσετε όλη την εβδομάδα, καλό υπόλοιπο εργασίας, καλό κουράγιο σε όλους, ευχές για ό,τι καλύτερο για όλους. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα ακριβώς. Να είστε όλοι εδώ. Καλό βράδυ, είδατε και το σαλβάμε στο τέλος. Να έχετε όλοι σας. Λίζα Τζέραρντ, Now We Are Free. Επίλογος με αυτό το τραγουδάκι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.
2: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
3: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
4: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
6: With Peter.
5: Right in the mix.
6: In the mix.
5: Let's get started. Let's get started.
4: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
7: Friday, Saturday, Sunday, what?
8: Το πάρτι ξεκινάει.
9: This is The Mix.
10: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
11: Σου Πέτρο.
12: Yes, Πέτρο.
4: It's you.
12: Γεια σου Πέτρο.
11: Γεια σου Πέτρο.
4: Stay right there.
13: Γεια σου.

Τρόφιμο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις.

0: είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς.

0: real hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
7: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
6: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
8: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
9: Γεια σου, Πέτρο.

0: night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Το weekend είναι εδώ. Ο μήνας που απλώνεται μπροστά μας είναι ένας από τους πιο δυνατούς μήνες για το σινεμά, ειδικά στην Ελλάδα, με τους θερινούς κινηματογράφους γεμάτους με κόσμο. Τώρα, αν δεν είσαι του έξω και θέλεις ταινία ή και σειρά, Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, και HBO Max ρίχνουν στη μάχη νέες σειρές, ντοκιμαντέρ και blockbusters για σένα που θέλεις να μείνεις μέσα παρέα με το air condition.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good.
2: It's so good.
1: It's so good.
0: It's so

0: the best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night.

0: real hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the
2: mix. Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Πρωινό της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.